να τραπέζουν. Λετιερισμό, σμακ να σβόμε. Ρζαλισμό σε ζαρούκε. Ιερ σε κρύλα λακολομέ. Λετιερισμό, γόντινα μα. Νίκαν νίσμο, νίσμο πάλι. Živjeli smo iznad ljudi, u ljubav smo vjerovali. Jedne večeri sred buke ti me nisi prepoznala, pružio sam tebi ruke, ti mi ruke nisi dala. Otad padam kao kamen prema zemlji, prema moru, završit ćemo i snovi u dubini.